0: ματώ.
1: Κύριε Σαγκότσα, τσφάρ κοντότρα λίστα, του έδιτσκα, τι ατου πράνε, και πάρμα μίρς, τσφάρ καντόδο, τσφάρ είστε, αι φλαμούρ, αι ο μπανερό, νο γίνει τσφάρ μούτα τσουάν, και βαλβίδε τεκ αι μίνι ελικοπτέλε, θέμι.
2: Αι είστε, καμούρι με κουκουμπόδαλτα, καμούρι με κουκουμπόδαλτα, καμούρι με κουκουμπόδαλτα.
3: Μουζίκ Σιπ.